0: V Evropi zaradi pomankanja vode, ki sta ga povzročila dolgoletno slabo gospodarjenje z vodo in degradacija sladkovodnih ekosistemov, vse bolj trpimo tako ljudje kot okolje. Reke in mokrišča se izsušujejo, raba podtalnice pa je netrajnostna. Če bodo zaradi podnebnih sprememb temperature še naprej naraščale, bo vodnih virov v Evropi vse manj. Poslušate oddajo Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o predlogih Evropske unije za skupno vodno politiko. S pomankanjem vode se spoprijema velik delež ozemlja in prebivalstva Evropske unije. Leta 2022 je po podatkih Evropske agencije za okolje prizadelo 34% prebivalcev Evropske unije in 40% njenega ozemlja. Pomankanje vode še zlasti vpliva na južnoevropske države, kot so Cipar, Grčija, Italija, Malta, Portugalska in Španija, vendar se širi proti severu in zdaj ogroža tudi območja, kjer v preteklosti vode ni primankovalo. Vzroki za pomankanje so med drugim čezmerno črpanje vode za potrebe kmetijstva, onesnaževanje, zastarela infrastruktura ter vse resnejše posledice podnebnih sprememb, ki povzročajo vse pogostejše in hujše suše. Po podatkih nedavnega poročila Evropske agencije za okolje je zdrava le tretjina evropskih površinskih voda, največja onesnaževalca pa sta kmetijstvo in proizvodnja električne energije iz premoga. Pomankanje vode ima hude gospodarske posledice. Evropska centralna banka opozarja, da bi se lahko zaradi suše gospodarska proizvodnja v evrskem območju zmanjšala za skoraj 15%, kar bi vplivalo na kmetijstvo, proizvodnjo in energetski sektor. Evropska komisija je v odziv na vse hujšo krizo na področju vode uvedla več ukrepov. Osnova vodne politike Evropske unije je okvirna direktiva o vodah iz leta 2000, ki določa, da je treba vodne vire uporabljati trajnostno in jih zaščititi. V skladu z direktivo morajo države članice izvajati načrte upravljanja po vodi, na ranljivih območjih pa tudi načrte za obvladovanje suše. Med drugimi ukrepi so še predpisi za ponovno uporabo vode v kmetijstvu, ter odprava iztekanja vode v vodovodnih omrežjih. Potrebujemo pa še več ukrepov. Evropska agencija za okolje je v nedavnem poročilu navedla več nujnih zahtev, kot so doslednejše izvajanje obstoječih direktiv, večje spremembe v načinu kmetovanja, zmanjšanje onesnaževanja ter obnova ekosistemov. Odprava pomankanja vode in suše je kot prednostna naloga navedena v Evropskem zelenem dogovoru, zato jo obravnava tudi več pomembnih podnebnih strategij Evropske unije. Unija nudi državam članicam in drugim organom finančno pomoč za spoprijemanje s pomankanjem vode in sušo. V okviru programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa je tako evropska sredstva za raziskave in inovacije prejelo že več kot 300 projektov. Evropski parlament ima pri oblikovanju vodne politike ključno vlogo. Evropski poslanci opozarjajo, da za spoprijemanje s pomankanjem vode potrebujemo celovite strategije. Menijo, da je treba povečati naložbe v vodno infrastrukturo, dosledneje izvajati okoljske predpise ter spodbujati sonaravne rešitve, na primer obnovo mokrišč. Evropski parlament je v nedavnem poročilu poudaril, da je treba zaščititi vodne vire. Ne le zaradi javnega zdravja in okolja, temveč tudi za potrebe proizvodnje energije, kmetijstva in prehranske varnosti. Parlament si prizadeva tudi za čimprejšnje sprejetje pravil Evropske unije o obnovi narave, ki naj bi prispevala k obnovi degradiranih ekosistemov, zadrževanju vode v tleh in zmanjšanju poplavne ogroženosti. Poslanci so pozvali tudi k uvedbi zavezujočih ciljev za preudarno rabo vode. Poudarili so, da mora Evropska unija uvesti dodatne ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzročajo kemikalije, farmacevtski izdelki, proti antibiotikom odporne bakterije, mikroplastika, kemični pesticidi in gnojila. V Evropi prek številnih jezer potekajo državne meje. Reke pa tečejo po različnih državah, zato je čezmejno upravljanje voda zelo pomembno. Za odpornost Evrope v zvezi z vodo si moramo prizadevati vsi. Naložbe v vodno infrastrukturo in pametne nadzorne sisteme za spremljanje kakovosti in uporabe vode v realnem času so pri tem ključnega pomena. V okviru razprav o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do leta 2034 so evropski poslanci zato predlagali, naj se ustanovi poseben sklad, ki bo namenjen izboljšanju odpornosti v regijah, ki jih pomankanje vode najbolj ogroža. Pri odpravi vodne krize morajo sodelovati vse strani. Odločevalci se morajo zavzemati predvsem za trajnostno gospodarjanje z vodo in izvrševanje veljavnih predpisov, vodna industrija pa mora vlagati v tehnologije za učinkovito rabo vode in zmanjšati onesnaževanje. Z vodo pa lahko v vsakdanjem življenju varčujemo prav vsi in podpiramo pobude za zaščito dragocenih vodnih virov. Evropski parlament si bo še naprej prizadeval za ohranjanje naših voda, svoj delež pa moramo prispevati tudi sami. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Φανταστείτε ότι είναι νωρίς το πρωί. Είστε στο σταθμό των τρένων. Στον αέρα αναμειγνύονται οι μυρωδιές του καφέ, των φρεσκοψημένων αρτουσκευασμάτων και του μετάλλου. Οι πίνακες αναχωρήσεων αναβοσβήνουν, δείχνοντας ονόματα πόλεων σε διαφορετικές γλώσσες, μερικές φορές ακόμα και σε διαφορετικά αλφάβητα. Δύο φίλοι αποχαιρετιούνται. Κάποιος άλλος ελέγχει το σακίδιό του για τρίτη φορά. Και εσείς κρατάτε ένα εισιτήριο με πολλούς προορισμούς. Ένα εισιτήριο που δεν ρωτάει που πηγαίνετε, αλλά πόσο μακριά είστε διατεθειμένοι να φτάσετε. Αυτό είναι ένα εισιτήριο Interrail. Το Interrail αποτελεί μέρος της ιστορίας της Ευρώπης από το 1972 και βασίστηκε στην ιδέα ότι η ενότητα επιτυγχάνεται μέσω της μετακίνησης. Καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη και από σταθμό σε σταθμό, γνωρίζουν άλλους ταξιδιώτες και έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς. Ήδη από το 1959 υπήρχε το εισιτήριο U-Rail, το οποίο επέτρεπε σε επισκέπτες από χώρες εκτός Ευρώπης να ταξιδεύουν ελεύθερα με τρένο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Έτσι γεννήθηκε το ερώτημα: γιατί να μην υπάρχει ένα αντίστοιχο εισιτήριο και για τους κατοίκους της Ευρώπης? Η απάντηση ήρθε το 1972, όταν η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων γιόρτασε την 50η επέτειό της. Η Ένωση, που είχε ιδρυθεί το 1922 για να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση και την επανασύνδεση των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποφάσισε να σηματοδοτήσει την επέτειο με κάτι συμβολικό και καινοτόμο. Δημιούργησε ένα ενιαίο εισιτήριο τρένου που θα επέτρεπε στους νέους να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη. Το επετειακό εισιτήριο ονομάστηκε Interrail και έδινε τη δυνατότητα σε νέους έως 21 ετών να ταξιδέψουν με τρένο σε 21 χώρες. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Πουλήθηκαν περίπου 100.000 εισιτήρια Interrail. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων αποφάσισε να συνεχίσει να προσφέρει το εισιτήριο. Και η ιστορία του δεν σταμάτησε εκεί. Τι προσφέρει λοιπόν το Interrail σήμερα? Πάνω από 50 χρόνια αργότερα, το Interrail προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Με το Interrail Global Pass μπορείτε να ταξιδέψετε σε 33 χώρες, από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τον Αρκτικό κύκλο. Υπάρχουν μειωμένες τιμές για ταξιδιώτες κάτω των 28 και άνω των 60 ετών, όμως το Interrail είναι πλέον ανοιχτό σε όλους. Το ταξίδι στην Ευρώπη δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο. Αρκεί να επισκεφτείτε τον ιστότοπο interrail.eu, να επιλέξετε τη διάρκεια του ταξιδιού σας από λίγες μέρες έως και 3 μήνες και να διαλέξετε το εισιτήριο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Με ένα μόνο εισιτήριο μπορείτε να ταξιδέψετε ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη, παίρνοντας τρένα υψηλής ταχύτητας, περιφερειακές γραμμές, νυχτερινά τρένα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πλοία. Πρέπει μόνο να έχετε κατά νου ότι για ορισμένα τρένα απαιτείται κράτηση θέσης. Μπορείτε να ακολουθήσετε ένα προτινόμενο δρομολόγιο ή να σχεδιάσετε το δικό σας ταξίδι. Η ευελιξία είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Μπορείτε να αλλάζετε τα σχέδιά σας ανάλογα με το πού σας οδηγεί το ταξίδι. Μπορείτε να μείνετε λίγο παραπάνω σε μια πόλη που σας ενθουσίασε, να αλλάξετε κατεύθυνση ή να κατεβείτε σε ένα σταθμό απλώς και μόνο επειδή το όνομά του σας κίνησε την περιέργεια. Έτσι, ανοίγεται ο δρόμος για εξερεύνηση πέρα από τα συνηθισμένα τουριστικά αξιοθέατα. Και ακόμα και αν ταξιδεύετε μόνοι, είναι εύκολο να γνωρίσετε άλλους ταξιδιώτες στη διαδρομή. Το Interrail έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή πρωτοβουλία. Μόνο το 2024, περισσότεροι από 746.000 ταξιδιώτες αγόρασαν εισιτήρια Interrail και διένυσαν συνολικά πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Αλλά γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή, επιλέγοντας το τρένο, κάνετε ένα συνειδητό βήμα προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ταξιδιού, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τουρισμού και της επίδρασής του στην κλιματική αλλαγή. Η Στεφανία Σκεύη ήταν 24 ετών όταν ξεκίνησε το ταξίδι της με ένα γεμάτο σακίδιο και μια φωτογραφική μηχανή, ακολουθώντας τον μεσογειακό ήλιο από τη Βόρεια Ιταλία μέχρι τη Γαλλική Ριβιέρα και φτάνοντας έως την ιστορική Δουνκέρκη. Ας ακούσουμε πώς το Interrail διαμόρφωσε την αντίληψή της για την Ευρώπη.
2: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση. Από τους ονειρικούς λόφους του Cinque Terre μέχρι το χωριό Ventimiglia,

Το 2016 άνοιξε ένας νέος κύκλος πολιτικών συζητήσεων γύρω από το Interrail. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την ικανότητα του Interrail να καταρρύπτει στερεότυπα και να φέρνει πιο κοντά νέους από όλη την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, ζήτησε να καταστεί το εισιτήριο ακόμη πιο προσιτό. Η ιδέα ήταν να αντιμετωπίζεται λιγότερο ως μια απλή ταξιδιωτική εμπειρία και περισσότερο ως μια επένδυση στη μάθηση, την περιέργεια και την ουσιαστικότερη κατανόηση της Ευρώπης. Ο ευρωβουλευτής Manfred Weber συνόψισε αυτή τη σκέψη θέτοντας το εξής ερώτημα. Γιατί να μην προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εισιτήριο Interrail σε όλους τους νέους στην Ευρώπη όταν κλείνουν τα 18, ώστε να μπορούν να ζήσουν από κοντά την καθημερινότητα της Ευρώπης για 3 εβδομάδες? Το 2018, η ιδέα αυτή έγινε πραγματικότητα με τον Discovery U. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει σε άτομα 18 ετών ένα δωρεάν εισιτήριο Interrail και την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη με τους δικούς τους όρους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 2 φορές το χρόνο. Οι νέοι απαντούν σε ένα σύντομο quiz σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι επιλεγούν κερδίζουν ένα εισιτήριο με βασική προϋπόθεση το ταξίδι να πραγματοποιείται κυρίως με τρένο. Το Discovery U συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί πρωτοβουλία του προγράμματος Erasmus. Το Interrail ξεκίνησε ως ένα απλό εισιτήριο, αλλά με τον καιρό εξελίχθηκε σε μια ολόκληρη εμπειρία. Σήμερα, όλοι όσοι ζουν στην Ευρώπη μπορούν να αγοράσουν ένα εισιτήριο Interrail ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι μια πρόσκληση να επιβιβαστείτε σε ένα τρένο, να διασχίσετε σύνορα και να γνωρίζετε την Ευρώπη από κοντά. Πάρτε λοιπόν το εισιτήριό σας και ξεκινήστε την περιπέτεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Ο ρόλος του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και του αθλητισμού στην καταπολέμηση του ρατσισμού. Γνωρίζατε ότι περίπου το 40% των Ρωμά και των ατόμων αφρικανικής καταγωγής υφίστανται διακρίσεις λόγω της εθνοτικής τους καταγωγής ή λόγω του γεγονότος ότι προέρχονται από οικογένειες μεταναστών? Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που έγινε το 2019, πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους θεωρούν ότι οι φυλετικές διακρίσεις είναι ευρέως διαδεδομένες στη χώρα τους. Σύμφωνα με την έρευνα, οι τρεις πιο συνηθισμένοι λόγοι που οι άνθρωποι υφίστανται διακρίσεις είναι η εθνοτική καταγωγή, το χρώμα του δέρματος και το να είναι κανείς Ρωμά. Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει προτείνει διάφορα μέτρα για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και του αθλητισμού, τόσο στον πραγματικό κόσμο όσο και στον ψηφιακό. Στις 8 Μαρτίου του 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μάλιστα και σχετική έκθεση στην ολομέλειά του. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθετε περισσότερα για την έκθεση αυτή, καθώς και για τα μέτρα που οι ευρωβουλευτές καλούν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν. Η ευρωβουλευτής κυρία Γεμπού, εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για τη συγκεκριμένη έκθεση, παρουσίασε το θέμα με τα εξής λόγια.
1: Dis papa, c'est quoi le racisme?
0: Μπαμπά, τι είναι ο ρατσισμός? Ο ρατσισμός είναι αρκετά διαδεδομένος, υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες και δυστυχώς είναι πολύ συνηθισμένος, επειδή μερικές φορές δεν τον αντιλαμβανόμαστε καν. Συνηθισμένος είναι, αρκετά διαδεδομένος είναι επίσης. Φυσιολογικός όμως δεν είναι. Με αυτά τα λόγια ξεκινά το παιδαγωγικό μυθιστόρημα ενός γαλλομαροκινού συγγραφέα, του Ταχάρ Μπενζελούν. Το βιβλίο του με τίτλο «Εξηγώντας το ρατσισμό στην κόρη μου» είναι ένα πολύ απλό και συνάμα πολύ δυνατό κείμενο για να ξεκινήσει κανείς τη συζήτηση γύρω από το ρατσισμό με παιδιά και νέους, αλλά και με ενήλικες. Τι προτείνει λοιπόν η έκθεση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Καταρχάς, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να αναθεωρηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία προκειμένου να υπηρετηθούν δύο στόχοι. Αφενός, να εξαλειφθούν τα στερεότυπα που διαιωνίζουν τις διακρίσεις και αφετέρου να διδάσκονται στα σχολεία συγγραφείς που ανήκουν σε μειονότητες. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές στην Ευρώπη θα πρέπει να διδάσκονται την ιστορία των διαφόρων φυλετικών και εθνοτικών κοινοτήτων που ζουν στην Ήπειρό μας. Επίσης, οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκεται στα σχολεία μας θα πρέπει να περιλαμβάνει και προσωπικότητες, όπως για παράδειγμα συγγραφείς, ιστορικούς, επιστήμονες και καλλιτέχνες που προέρχονται από διάφορες φυλετικές ή εθνοτικές ομάδες. Εξίσου σημαντικό είναι ακόμη να εξασφαλίζεται ότι τα άτομα από φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες θα έχουν ίση πρόσβαση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Δεύτερον, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να ληφθούν διάφορα μέτρα και στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και του πολιτισμού. Για παράδειγμα, προτείνουν τα ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις σε προγράμματα και εκπομπές με ρατσιστικό περιεχόμενο. Τέτοια περίπτωση είναι λόγου χάρη το φαινόμενο να παρουσιάζονται τα μέλη συγκεκριμένων εθνοτικών ή φυλετικών ομάδων με τρόπο που τα στιγματίζει και τους αφαιρεί την ανθρώπινη υπόστασή τους, όπως φερρυπίν με το να υπερτονίζονται στην ειδησεογραφία τα εγκλήματα που διαπράττουν μετανάστες. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να σταματήσουν να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης που προωθούν τη ρητορική μίσους και την ξενοφοβία. Τέλος, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς θα καταπολεμηθεί ο ρατσισμός στον αθλητισμό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς θα προωθηθούν η κοινωνική ένταξη και ο αμοιβαίος σεβασμός. Καλούν επίσης την Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και τις αθλητικές ομοσπονδίες να λάβουν μέτρα που θα υποστηρίζουν εκείνους που πέφτουν θύματα εγκλημάτων μίσους στον αθλητισμό. Η έκθεση που προαναφέραμε εγκρίθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει πλέον αποσταλεί στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εισηγήτρια κυρία Γεμπού ολοκλήρωσε την εισηγητική της τοποθέτηση τονίζοντας τα εξής. Για να υπάρξει φυλετική ισότητα και δικαιοσύνη, πρέπει να ξεπεράσουμε την ανισορροπία δυνάμεων και να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης θα ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους ή την καταγωγή τους. Οι στόχοι αυτοί θα ξέρουμε ότι έχουν επιτευχθεί μόνο όταν σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο κανένας άνθρωπος δεν θα αισθάνεται πια την ανάγκη να δικαιολογείται για τον εαυτό του, για την ύπαρξή του και για την ταυτότητά του. Άρα, για να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό, πρέπει να προσκαλέσουμε ο ένας τον άλλον στο σπίτι του, προτείνει η κόρη του Ταχάρ Μπενζελούν στο βιβλίο. Είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή, απαντάει ο πατέρας της. Πρέπει να γνωριστούμε, να μιλήσουμε μεταξύ μας, να γελάσουμε μαζί, να προσπαθήσουμε να μοιραστούμε τις χαρές μας αλλά και τις λύπες μας. Να δείξουμε ότι πολύ συχνά έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια προβλήματα. Έτσι ίσως θα μπορούσαμε να εξαφανίσουμε το ρατσισμό.
1: Montrer que nous avons souvent les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes, c'est cela qui pourrait faire reculer le racisme.
0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο.
2: Време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в света. Тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В днешния епизод ще ви представим системата за гласуване на европейските избори. На всеки 5 години европейските граждани избират членовете на Европейския парламент, които да ги представляват. Тази година ще бъдат избрани 720 евродепутати или с 15 депутати повече в сравнение с 705 членове на настоящия парламент. Всяка страна излъчва различен брой евродепутати въз основа на принципа на регресивната пропорционалност. Това означава, че страните с по-голямо население избират по-голям брой членове на Европейския парламент, а всеки депутат от по-голяма страна представлява повече хора, отколкото депутат от по-малка страна. Минималният брой на членовете на парламента от дадена държава е 6, а максималният – 96. Процесът на гласуване на европейските избори до някъде се различава в отделните държави членки, но основните принципи са едни и същи. В много страни от Съюза хората могат да гласуват за политическа партия или коалиция, за отделни кандидати или за двете. Европейските избори използват системата за пропорционално представителство, което означава, че броят на местата, които една партия печели в Европейския парламент, е пряко пропорционален на броя на гласовете, които партията получава. А кой може да гласува? За да участвате в европейските избори, трябва да сте граждани на държава членка на Европейския съюз, и да отговаряте на изискването за възраст във вашата страна. В повечето страни от Съюза възрастта за гласуване е 18 години. В Австрия, Белгия, Германия и Малта хората могат да гласуват от 16 годишна възраст, а в Гърция минималната възраст за гласуване е 17 години. Освен това, гражданите на Европейския съюз, пребиваващи в друга държава членка, имат право да гласуват или в своята страна по произход, или в държавата на пребиваване, но всяко лице може да използва своя глас само на едно място. Как протича гласуването на европейските избори? Когато отидете да гласувате, ще видите списък с политически партии или коалиции, всяка с предварително подбрани кандидати. Можете да изберете партията или коалицията, за която искате да гласувате, като поставите във вашата бюлетина знак за предпочитанието си до наименованието на тази партия или коалиция. Важно е да се отбележи, че когато гласувате за дадена партия, вашият глас косвено допринася за избора на отделните членове на Европейския парламент от тази партия. Партиите имат предварително подбрани кандидати в реда, в който ще бъдат избрани, въз основа на броя на гласовете, които партията получава. В някои държави обаче имате избор и можете да гласувате за предварително определената листа или да заявите предпочитание за конкретни кандидати от тази листа. След като гласуването приключи, гласовете се броят и делът на всяка партия за местата в Европейския парламент се определя спрямо дела на получените гласове. Това гарантира, че всички политически партии са представени пропорционално на равнището на подкрепа, която са получили от гласоподавателите. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на подбора на Европейската комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: On the 11th of July 1995, Bosnian Serb forces, led by General Ratko Mladic, captured the town of Srebrenica in eastern Bosnia, which had been declared a UN safe area. In the days that followed, over 8,000 Muslims, mainly men and boys, were systematically murdered and buried in mass graves. In this episode of History and Facts, we will explore one of the most tragic events of the late 20th century, the Srebrenica genocide. We will provide an overview of the context of the war in former Yugoslavia, the events that took place in Srebrenica, and we'll also look at how this atrocity has been acknowledged and commemorated around the world.
4: The origins of the Srebrenica genocide can be traced back to the breakup of Yugoslavia in the early 1990s. Yugoslavia was a socialist federation made up of six republics: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, and Serbia. And it began to crumble after the death of its longtime leader, Josip Broz Tito, in 1980. Tito had managed to maintain a delicate balance among the different ethnic groups in Yugoslavia. However, after he died, nationalist sentiments and political instability increased. In 1991, Slovenia and Croatia declared independence, prompting a violent response from the Yugoslav People's Army, which was controlled predominantly by Serbs. The conflict soon spread to Bosnia and Herzegovina, which was the most ethnically diverse of the six republics, where Bosniaks, who were Bosnian Muslims, Croats and Serbs lived in close proximity. In 1992, Bosnia and Herzegovina declared independence, which led to a brutal and complex war involving multiple factions. The Bosnian Serbs, supported by the Serbian government and the Yugoslav People's Army, sought to create a greater Serbia by ethnically cleansing non-Serbs from the areas under their control.
3: Srebrenica, a town in eastern Bosnia, became a symbol of the war's brutality. Declared a safe area by the United Nations in 1993, it was supposed to be free from armed attacks and hostile actions. Despite this, Bosnian Serb forces besieged the enclave, cutting off access to food, medical supplies, and humanitarian aid. By July 1995, the situation in Srebrenica had reached a breaking point. The town was filled with thousands of Bosniak refugees who had fled from surrounding areas. It was defenceless and suffering from severe shortages of basic necessities. And on the 11th of July 1995, Bosnian Serb forces, under the command of General Ratko Mladic, captured Srebrenica. The Dutch UN peacekeeping battalion, which was stationed there, was unable to prevent the takeover. What followed was a systematic massacre of Bosniak men and boys, while women, children and the elderly were forcibly expelled from the area. Over the next few days, approximately 8,000 Bosniaks, predominantly men and boys, were executed in and around Srebrenica. The victims' bodies were buried in mass graves, and many of them were later exhumed and reburied in an attempt to hide the evidence of the genocide. Thousands of women, children and the elderly were forcibly deported, and between 20,000 and 50,000 women and girls suffered sexual violence.
4: The international community was slow to respond to the atrocities in Bosnia. The events in Srebrenica, however, shocked the world and highlighted the failures of the UN peacekeeping mission. In response, NATO launched airstrikes against Bosnian Serb positions, which eventually led to the Dayton Agreement in December 1995, bringing an end to the Bosnian War. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, was established to prosecute war crimes committed during the conflicts in the Balkans, in the former republics of Yugoslavia. In 2001, the ICTY ruled that the Srebrenica massacre constituted genocide, and several key figures, including Ratko Mladic and Radovan Karadzic, were convicted for their roles in the atrocities.
3: In 2009, the European Parliament passed a resolution condemning the genocide at Srebrenica. Parliament commemorated the victims and expressed solidarity with their families, many of whom still do not know the fates of their relatives. The resolution called for the 11th of July to be recognised across the EU as a day of commemoration of the Srebrenica genocide, and it highlighted how important it is to acknowledge this atrocity in order to move towards justice and reconciliation. In 2015, the European Parliament further condemned the genocide with another resolution marking the 20th anniversary of the Srebrenica massacre. This resolution emphasised the need for political representatives in Bosnia and Herzegovina to acknowledge the past in order to work towards a better future. It stressed the importance of the work done by the ICTY and the need to accelerate the war crime trials. In July 2015, during the plenary session in Strasbourg, Commissioner for Digital Economy and Society Gunther Oettinger said,
5: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer.
4: We must also recognize that Europe and the world, including us, failed to do everything possible to protect the victims. The genocide of Srebrenica has left wounds and traces not only in the Balkans, but throughout Europe. It has left deep wounds in Bosnia and Herzegovina and continues to impose on us the moral obligation not to forget.
5: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
4: Parliament also called for educational and cultural programs to be developed in order to promote understanding of such atrocities and expressed its support for civil society organizations like the Association of Mothers of Srebrenica and Zepa Enclaves. Organizations of this kind played crucial roles in raising awareness and fostering reconciliation. These resolutions underscore the EU's commitment to preventing such crimes and promoting lasting peace and stability in the region. In recognition of the enormity of the Srebrenica tragedy, in 2024, the United Nations General Assembly adopted a resolution that made the 11th of July the International Day of Remembrance of the victims of the Srebrenica genocide. It serves as a day to honour the memory of the victims and to reaffirm the international community's commitment to preventing such atrocities in the future.
3: The Srebrenica genocide is truly one of the darkest chapters in recent history. The events that unfolded in July 1995 emphasise the devastating impact of ethnic conflict and the critical need for effective international intervention. The annual commemoration on the 11th of July is not only a tribute to the victims, but also a call to action for the world to stay vigilant against the atrocities of genocide and ethnic cleansing. It is a solemn reminder that the international community must uphold the principles of human rights and justice in order to stop history from repeating itself.
4: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Keď hovoríme o právnych predpisoch Európskej únie, musíme si uvedomiť, že rozlišujeme viacero druhov týchto predpisov. Niektoré sú záväzné, iné zase nie. Niektoré platia pre všetky členské štáty, iné len pre určité krajiny. V tomto podcaste sa zameriame na mimoriadne dôležitý druh právnych predpisov Únie, ktorým sú smernice. Smernica je právny akt, ktorý prijímajú inštitúcie Európskej únie a ktorý je určený pre jej členské štáty. Stanovuje cieľ, ktorý treba dosiahnuť. Smernica je súčasťou tzv. Sekundárneho práva Európskej únie, súboru právnych predpisov, ktorý vychádza zo zásad a cieľov stanovených v zmluvách Európskej únie, ktoré zase tvoria jej primárne právo. Ak sa chcete o týchto zmluvách dozvedieť viac, vypočujte si časť tejto série venovanú práve ním. Vráťme sa však k smerniciam a uveďme si jeden konkrétny príklad. Smernicu Európskej únie o jednorazových plastoch. Jej cieľom bolo obmedziť dosah niektorých jednorazových plastov na životné prostredie. Smernica preto od členských krajín vyžadovala, aby obmedzili alebo dokonca zakázali používanie jednorazových plastov, ako sú taniere, slamky či poháre. Smernica bola uverejnená v júni 2019 a nadobudla účinnosť v júli 2021. Celý tento proces samozrejme trval určitý čas. Čas na začlenenie smernice do vnútroštátneho práva členských štátov, čas na rozpredanie zásob už existujúcich jednorazových plastových predmetov, ako aj čas na pozmenenie našich vzorcov spotreby. Ak sa však okolo seba dobre poobzeráme, zistíme, že napríklad namiesto plastových slamiek sa dnes už z veľkej časti používajú sklenené alebo papierové slamky. Proces vypracúvania smernice pozostáva z niekoľkých etáp. Na začiatku je návrh Európskej komisie. Nasledujú preskúmanie a zmeny tohto návrhu zo strany Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Znamená to tiež, že Európsky parlament sa podieľa na príprave, ako aj na prijímaní smerníc. Konečným krokom je začlenenie smernice do vnútroštátneho práva členských štátov únie, tzv. Transpozícia. Na rozdiel od nariadení, ktoré sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, totiž treba smernice transponovať do vnútroštátneho práva. Povedzme si teraz, ako to prebieha. Vnútroštátne orgány každej členskej krajiny určia, ako smernicu zapracujú do svojho národného práva. Zvyčajne to treba urobiť do 2 rokov od prijatia smernice, ale môže to byť aj neskôr, ak sa tým zabezpečí plynulejší prechod trhu únie a členských štátov na nové predpisy. Na to, aby smernica nadobudla účinnosť, musia štáty dosiahnuť ciele stanovené v smernici prostredníctvom príslušných národných opatrení. Prijaté opatrenia musia orgány členských štátov oznámiť Európskej komisii. Ak to neurobia, komisia začne tzv. Postup v prípade nesplnenia povinnosti. Smernice môžu stanovovať minimálne normy, no nič nebráni členským krajinám v tom, aby stanovili aj prísnejšie normy, ako možno už vyžadujú ich vlastné právne systémy. V takom prípade majú členské štáty samozrejme právo stanoviť prísnejšie normy, než sú tie uvedené v smernici, nemôžu však stanovovať miernejšie než minimálne normy. Smernice preto stanovujú spoločné prahové hodnoty pre harmonizáciu pravidiel v celej únii. Ak členský štát smernicu do svojho vnútroštátneho práva netransponuje, komisia môže začať konanie o nesplnení povinnosti. Môže tiež začať už spomínaný postup v prípade nesplnenia povinnosti, ak krajina smernicu transponuje nesprávne. Ak sa problém nevyrieši po vydaní počiatočného upozornenia, komisia sa môže rozhodnúť postúpiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie. V niektorých prípadoch môže požiadať súdny dvor, aby príslušnému členskému štátu uložil finančnú sankciu. Výška sankcie by mala byť primeraná a mala

0: Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio.
1: Metsad on meie tervise ja heaolu ning laiemalt ka kogu planeedi jaoks hädavajalikud. Samuti hoiavad metsad elurikkust ja aitavad võidelda kliimamuutustega. Lisaks pakuvad metsad meile puhast vett, toitu ja toorainet. Puujuured hoiavad pinnast liikumast ja aitavad nii ära hoida loodusõnnetusi. Seetõttu soovib Euroopa Liit, et metsa oleks rohkem ja selle seisund oleks parem. Selleks tuleb tugevdada metsade kaitset ja kiirendada nende taastamist. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases osas uurime lähemalt, kuidas aitab metsi kaitsta Euroopa Liidu uus metsastrateegia. Euroopa Liit on maailma üks metsarikkamaid piirkondi. Metsaga on kaetud umbes 40% liidu maismaast ning see on koduks enamikule Euroopa pärismaistest looma- ja taimeliikidest. Metsad on meile kasulikud mitmel viisil. Näiteks seovad need õhust süsinikdioksiidi ja aitavad seeläbi võidelda kliimamuutustega. Praegu seovad metsad umbes 10% kogu Euroopa Liidu CO2 heitest. Ühtlasi pakuvad metsad meile puhast vett ja reguleerivad veeringlust ning vähendavad maalihete ja üleujutuste ohtu. Lisaks on metsad ülimalt olulised väikeste kogukondade majanduse jaoks, kuna paljud inimesed töötavad metsatööstuses ja sellega seotud valdkondades. Samuti pakuvad metsad kestlikku toorainet ja aitavad säilitada põllumajanduseks vajalike loodustingimusi. Viimastel aastatel on metsad märgatavalt muutunud. Metsi ohustavad mitmed tegurid, mis häirivad nende loomuliku eluringi. Seetõttu saavad ka inimesed ja loodus metsast vähem kasu. Kuigi paljud Euroopa metsad muutuvad tervemaks, ohustavad neid siiski õhu- ja veereostus, elupaikade ja elurikkuse kadu, metsapõlengud ja põuad ning linnade levik metsaaladele. Euroopa Liit on metsade olulisust alati hinnanud. Juba 1998. aastal toodi Euroopa Liidu metsastrateegias välja Euroopa metsi ohustavad probleemid. Ühtlasi pandi paika ka metsapoliitika ühised eesmärgid ja põhimõtted. 2021. aastal võeti vastu Euroopa Liidu metsastrateegia aastani 2030. Strateegiaga soovitakse suurendada Euroopa Liidu elurikkuse säilitamise eesmärke, tõhustada metsade kaitsmist ja taastamist ning tõsta nende vastupanuvõimet. Metsastrateegia põhineb Euroopa roheleppel, mille eesmärk on jõuda hiljemalt 2050. aastaks süsiniku heite vaba ühiskonnani. Euroopa Liidu uue metsastrateegiaga soovitakse suurendada metsa levikut ja parandada metsade seisundit. Selleks tuleb metsi taastada ja kaitsta. Seadusandjad on kehtestanud ranged reeglid põlise vanade metsade kaitseks ning seadnud õiguslikud siduvad eesmärgid looduse taastamiseks. Samuti loodi metsaomanikele ja haldajatele loodushüvede pakkumise toetuskavad. Toetuskavad on rahalised soodustused metsadest tulenevate loodushüvede võimaldamiseks. Muudatuste eesmärk on tagada metsade kestlik majandamine. Selle eesmärgi täitmiseks soodustab Euroopa Liit kestlikult toodetud puidu kasutamist ehitussektoris ja kestliku metsamajandamise meetmeid, mis on kasulikud kõigile. Strateegiaga soovitakse saada ka parem ülevaade metsadest toimuvast. Samuti parandatakse metsade seiret ja kohustatakse liikmesriike välja töötama oma metsade kaitsmise kavad. Euroopa roheleppe raames lubas Euroopa Liit parandada olemasolevate metsade vastupanuvõimet ja elurikkust ning istutada aastaks 2030 vähemalt 3 miljardit puud. Puud tuleb istutada viisil, mis võtab täielikult arvesse ökoloogilisi põhimõtteid. See tähendab, et õige puu tuleb istutada õigesse kohta ja õigel eesmärgil. Euroopa Liit ja liikmesriigid toetavad metsade taastamist mitmesuguste meetmete ja algatustega. Näiteks rahastatakse metsastamise ja taasmetsastamise projekte, kestlike metsamajandamistavade juurutamist ja rohekoridoride loomist. Kahjustatud metsaökosüsteeme taastades ja kestliku metsamajandamist edendades saab Euroopa Liit leevendada kliimamuutusi ja aidata säilitada elurikkust kogu maailmas. Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
2: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast θα δούμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε 5 χρόνια, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλέγουν τους ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις φετινές εκλογές θα εκλεγούν συνολικά 720 ευρωβουλευτές, δηλαδή 15 βουλευτές περισσότεροι από τους 705 βουλευτές που έχουμε σήμερα. Κάθε χώρα εκλέγει διαφορετικό αριθμό ευρωβουλευτών με βάση την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Φθήνουσα αναλογικότητα σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός μιας χώρας, τόσο περισσότερους ευρωβουλευτές εκλέγει. Ταυτόχρονα όμως, σημαίνει ότι κάθε ευρωβουλευτής από μεγάλη χώρα εκπροσωπεί αναλογικά περισσότερους ψηφοφόρους από ότι ένας ευρωβουλευτής από μικρότερη χώρα. Ο ελάχιστος αριθμός ευρωβουλευτών που μπορεί να έχει μια χώρα είναι 6, ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι 96. Οι ευρωεκλογές διεξάγονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις ίδιες γενικές αρχές, αν και η διαδικασία της ψηφοφορίας διαφέρει ελαφρώς από χώρα σε χώρα. Στις περισσότερες χώρες, οι ψηφοφόροι ψηφίζουν το πολιτικό κόμμα της προτίμησής τους. Σε άλλες χώρες μπορούν να ψηφίσουν υποψήφιους από διαφορετικούς συνδυασμούς, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες μπορούν να ψηφίσουν και πολιτικό κόμμα, αλλά και μεμονωμένους υποψήφιους από άλλους συνδυασμούς. Στις ευρωεκλογές εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής, δηλαδή ο αριθμός των εδρών που κατακτά ένα κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε άμεση αναλογία με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε στις εκλογές. Ποιοι όμως μπορούν να ψηφίσουν? Δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές έχουν όλοι οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο ηλικίας που ισχύει στη χώρα τους. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το όριο ηλικίας είναι τα 18 χρόνια. Στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Μάλτα, οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν από την ηλικία των 16 ετών, ενώ στην Ελλάδα μπορούν να ψηφίσουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Επιπλέον, όσοι Ευρωπαίοι πολίτες διαμένουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ψηφίσουν είτε στη χώρα καταγωγής τους είτε στη χώρα διαμονής τους. Όμως προσοχή, κάθε πολίτης μπορεί να ψηφίσει μόνο σε μία χώρα. Πώς ακριβώς ψηφίζει κανείς λοιπόν στις ευρωεκλογές? Όταν πάτε να ψηφίσετε, θα σας δώσουν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές. Σε κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων που κατεβαίνουν με το εκάστοτε κόμμα. Μπορείτε να επιλέξετε το κόμμα που θέλετε να ψηφίσετε και να βάλετε σταυρό στους υποψήφιους που προτιμάτε. Θυμηθείτε ότι όταν ψηφίζετε ένα κόμμα, αυξάνονται οι πιθανότητες να εκλεγεί κάποιος υποψήφιος από το συγκεκριμένο κόμμα, ακόμη και αν δεν είναι αυτός τον οποίο βάλατε εσείς σταυρό προτίμησης. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκλογές διεξάγονται με λίστα. Δηλαδή τα κόμματα καθορίζουν από πριν τη σειρά με την οποία θα εκλεγούν οι υποψήφιοι τους ανάλογα με τη δύναμη που θα συγκεντρώσουν. Σε άλλες χώρες, όπως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εφαρμόζεται το σύστημα της σταυροδοσίας. Δηλαδή οι ψηφοφόροι μπορούν να επιλέξουν τους υποψήφιους που προτιμούν. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας την ημέρα των εκλογών, γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων και κάθε κόμμα λαμβάνει τις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που του αναλογούν με βάση το ποσοστό που έλαβε. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι όλα τα κόμματα εκπροσωπούνται αναλογικά προς τη δύναμη που συγκέντρωσαν στις εκλογές. Η ψήφος σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει και την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, visi žinome, kad šis istorinis žingsnis, Europos parlamento rinkimai pagal visuotinę rinkimų teisę, buvo žengtas bendrijos tautoms itin svarbiu metu. Visos valstybės narės yra priverstos spręsti tris didelius uždavinius – kaip užtikrinti taiką, laisvę ir gerovę. Atrodo aišku, kad to galima pasiekti tik europiniu lygmeniu.
4: Tai Simone Weil žodžiai pasakyti 1979 metais, jai tapus pirmą kartą tiesiogiai išrinkto Europos parlamento pirmininke. Jos lyderystė padėjo sustiprinti visų balsų kalbančio Europos parlamento vaidmenį. Ji gynė demokratiją, kovojo už žmogaus teises ir nedvejodama tikėjo, kad Europos stiprybė priklauso nuo jos vienybės. Praėjus daugiau kaip 4 dešimtmečiams, jos pasiekimai neprarado nei trupučio svarbos. Ir šiandien ES susiduria su jos vienybė išbandančiais iššūkiais tokiais kaip politinė įtampa, ekonominis nestabilumas ir konfliktai prie jos sienų. Taikos, laisvės ir gerovės siekis vis dar yra Europos idealų ir tapatybės pagrindas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie vyrus ir moteris, sukūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. ES steigėjas ir steigėjus. Taigi, negalėjome nepradėti šio specialaus laidų ciklo Istorija apie ypatingą moterį Simone Weil. Ji dažnai vadinama ES steigėja, tačiau šiandien yra vertinami jos nuopelnai anaip tol ne vien politikos srityje. Jos pastangomis moterims atsivėrė kelias į vadovaujamasias pareigas, o ji pati yra puikus ryšto bei drąsos pavyzdys. Simone Weil gimė 1927 m. Liepos 13 dieną Nicoje, Prancūzijoje, pasaulietiškoje žydų šeimoje. Nuo pirmųjų savo gyvenimo metų ji pasižymėjo smalsumu ir stipriu teisingumo jausmu, kurį jai įskiepijo tėvai Andrė ir Yvonne. Tačiau jos vaikystę žiauriai nutraukė antrasis pasaulinis karas. Kai buvo 16 metų, ją su mama ir seserimi suėmė gestapas ir išsiuntė į Aušvicą. Ji išgyveno koncentracijos stovyklų siaubą, tačiau ten žuvo daugelis jo šeimos narių, įskaitant jos mylimą motiną, tėvą ir brolį. Šios traumuojančios patirtys paskatino jos viso gyvenimo kovą už žmogaus teisės, taiką ir Europos vienybę.
3: Pavojus slypi ne tame, kad apie holokaustą nekalbama, o tame, kad apie jį kalbama netinkamai.
4: 1946 metais Simone Weil ištekėjo už Antuano Weil ir jie tau susilaukė trijų sūnų. Nuo 1949 iki 1953 metų jauna šeima gyveno Vokietijoje, kur Antuanas dirbo Prancūzijos konsulate, pirmiausia Wiesbadene, paskui Štutgarte. Tai stebino kai kuriuos Simone draugus, tačiau ji pati į tai žiūrėjo,

0: lige miljø og klima. Desuden udtrykte parlamentet i beslutningen, at det bakker op om FN's generalforsamlings anbefaling om at oprette et internationalt skadesregister, der skal fungere som dokumentation for fremtidige erstatninger for skader på det naturlige miljø og klimaet. I midten af juni 2023 vedtog parlamentet endnu en beslutning, denne gang om en bæredygtig genopbygning af Ukraine. I den beslutning fordømte parlamentet Ruslands ødelæggelse af Kharkovka-dæmningen og understregede, at denne handling forårsagede miljøødelæggelse og udgør en krigsforbrydelse. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside.
1: Lux, publikpriset för europeisk film 2025. Vinnaren av Lux, publikpriset för europeisk film 2025, är Flow. De andra fyra finalisterna var Animal, Dahomey, Intercepted och Julis tystnad. Flow är en animerad fantasyfilm av den lettiske filmskaparen Gints Silbalodis. Världen är på väg att gå under. Kat är ett djur som annars lever för sig själv, men eftersom hemmet förstört sin stora översvämning tar Kat och flera andra djur skydd på en båt. De kommer att behöva samarbeta trots skillnaderna mellan dem. Fast på båten navigerar de mellan utmaningarna i denna nya värld. Flow hade premiär på filmfestivalen i Cannes 2024 i kategorin En certain regard. Filmen belönades med priset för bästa animerade långfilm vid den 97:e upplagan av Oscarsgalan. Den vann också en Golden Globe för bästa animerade film. De fem filmerna har visats på biografer över hela Europa och biobesökarna har kunnat rösta på sin favorit. Slutresultatet räknades fram genom att man la ihop publikens röst med EU-parlamentarikernas. Båda grupperna hade 50% vardera av rösterna. Lux publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om EUs sociala, politiska och kulturella frågor. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Der 1. Mai 2004 war ein Wendepunkt in der Geschichte von 10 europäischen Staaten, die an diesem Tag Teil der Europäischen Union wurden. Diese geschichtsträchtige Zeit war geprägt von Freude, Einheit und grenzenlosen Möglichkeiten. Sehen wir uns genauer an, was damals in Europa geschah.
3: In der Geschichte der Europäischen Union gab es mehrere Erweiterungen. Immer wieder wurden einzelne Staaten in die europäische Familie aufgenommen. Die bislang größte Erweiterung ist jedoch mit Abstand die von 2004. In diesem Jahr bekam die EU 10 neue Mitgliedstaaten. Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Nach dieser Erweiterung hatte die EU 25 Mitgliedstaaten. Damals hatte man sogar noch größere Pläne. Das Ziel war eine EU mit 30 Mitgliedstaaten.
2: Aber warum ist diese Erweiterung so wichtig? Nun, zunächst einmal waren in der gesamten Geschichte der EU noch nie so viele Staaten auf einmal beigetreten. Unter den neuen Mitgliedstaaten waren 3 ehemalige Sowjetrepubliken, Estland, Lettland und Litauen. Außerdem 4 ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion, Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, Slowenien und 2 Mittelmeerinseln, Zypern und Malta. Für all diese Staaten war das der Anfang einer Reise, die Zusammenarbeit, Wohlstand und Solidarität versprach.
3: Doch diese Erweiterung bedeutete noch viel mehr als nur eine größere Anzahl an Mitgliedstaaten. Sie zeigte, dass sich die geopolitische Landschaft veränderte. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Zukunft von Generationen von Europäerinnen und Europäern dadurch geprägt werden sollte. Durch die Erweiterung verschoben sich die Grenzen der EU in Richtung Osten. Auch wurde dadurch die Rolle der EU als stabilisierende Kraft auf dem europäischen Kontinent gestärkt. Und warum wollten diese Staaten Teil der EU werden? Die EU steht für Demokratie, Freiheit und Möglichkeiten. Viele der neuen Mitgliedstaaten sahen im EU-Beitritt eine Chance, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Dieser Entwicklung ging der Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittel- und Osteuropa voraus, der den betroffenen Staaten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ermöglichte. Die einzigartige Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedstaaten war der Höhepunkt eines langen Beitrittsprozesses, der zur Wiedervereinigung Europas führte. Eines Europas, das ein halbes Jahrhundert lang durch den Eisernen Vorhang und den Kalten Krieg entzweit gewesen war.
2: Die Erweiterung von 2004 brachte noch in einem anderen Bereich einschneidende Veränderungen mit sich. Plötzlich hatte die EU nicht mehr 11, sondern 20 Amtssprachen. Das brachte eine noch nie dagewesene Herausforderung mit sich. Die neuen Sprachen waren Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments bekam 9 neue Übersetzungsreferate, denn das Parlament sollte auch in den Sprachen der neuen Mitgliedstaaten zugänglich sein. In den letzten Jahren vor der Erweiterung, als die Beitrittsverhandlungen in vollem Gange waren, besuchten die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Parlament bereits umfangreiche Sprachkurse, um sich auf die neuen Amtssprachen vorzubereiten.
3: Die Sprachenpolitik der EU und ihre zahlreichen Amtssprachen zeugen von ihrem unermüdlichen Einsatz für Vielfalt und dafür, alle mit einzubeziehen. Eine Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Jede Sprache ist ein Fenster zu einer eigenen Welt, das uns den Blick auf die Geschichte eines Landes, auf seine Kultur und seine Identität ermöglicht. Mit Übersetzungen und Verdolmetschungen stellt die EU sicher, dass jede Stimme gehört wird.
2: Auf die 5. EU-Erweiterung im Jahr 2004 mit 10 neuen Mitgliedstaaten folgte 2007 die nächste Erweiterung, bei der Bulgarien und Rumänien Teil der EU wurden. 2013 wurde schließlich auch Kroatien Mitglied der Europäischen Union. Heute, 2 Jahrzehnte nach der großen EU-Erweiterung, sind ihre Auswirkungen noch immer in der gesamten EU spürbar. Und immer noch steht die EU für Hoffnung, Fortschritt und Zusammenarbeit in einer Welt, in der Veränderung die einzige Konstante ist.
3: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
4: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της Ευρώπης. 3 όργανα με παρόμοια ονόματα, αλλά πολύ διαφορετικούς ρόλους. Αν σας μπερδεύουν, δεν είστε οι μόνοι. Τι ακριβώς κάνει το καθένα και πώς μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε? Ας τα δούμε ένα-ένα πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συμμετέχουν, για παράδειγμα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Η άποψη κάθε κράτους μέλους έχει την ίδια βαρύτητα στο Συμβούλιο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει το δικό του πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για 2,5 χρόνια. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Από το 2024, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο Αντώνιο Κώστα, πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο για να καθορίσει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαπραγματεύεται ούτε θεσπίζει νομοθεσία, αλλά επισημαίνει ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαχειρίζεται απρόβλεπτα γεγονότα και κρίσεις. Πρόσφατα τέτοια παραδείγματα ήταν, λόγου χάρη, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία του κορονοϊού, το Brexit και η χρηματοπιστωτική κρίση. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν διάφορες σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον ύπατο ή την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομα και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να το συγχέουμε με ένα από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε το έτσι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μοιράζεται το κτίριο Europa στις Βρυξέλλες με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθετικές εξουσίες. Είναι γνωστό και ως Συμβούλιο των Υπουργών, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής συνεδριάζουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν οικονομικά θέματα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ασχολούνται με δικαστικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Στις συνεδριάσεις τους, προεδρεύει ο Υπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου εκείνη την περίοδο. Κάθε 6 μήνες, ένα διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει την προεδρία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύεται και θεσπίζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομά του? Είναι το μόνο που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομά του και το μόνο που έχει και δεύτερη ονομασία, δηλαδή Συμβούλιο των Υπουργών. Το δεύτερο όνομά του αντανακλά τη σύνθεσή του, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ξεχωριστός οργανισμός και δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 46 κράτη-μέλη, δηλαδή αρκετά περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά συμμετέχουν και πολλές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο παλιότερος διακυβερνητικός οργανισμός στην Ευρώπη. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου έχει την επίσημη έδρα του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, παλιότερα το Κοινοβούλιο πραγματοποιούσε τις συνεδριάσεις της ολομέλειάς του στο κεντρικό κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Palais de l'Europe, το οποίο στα γαλλικά σημαίνει Παλάτι της Ευρώπης. Αργότερα, το Κοινοβούλιο απέκτησε δικές του εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με το Palais de l'Europe με μία πεζογέφυρα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει το δικό του δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε θεωρεί ότι ένα κράτος έχει παραβιάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, αρκεί πρώτα να έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στο συγκεκριμένο κράτος, δηλαδή να έχει προσφύγει και στο ανώτατο δικαστήριό του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει λοιπόν περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης προσπαθεί να αποτρέψει τέτοιες παραβιάσεις. Για να το πετύχει αυτό, θεσπίζει συμβάσεις, δηλαδή διεθνείς νομικά δεσμευτικές συνθήκες. Η πρώτη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων του. Έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να προστατεύονται. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη του και διατυπώνει συστάσεις σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικά από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται είναι η βία, η διαφθορά, ο ρατσισμός, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία, η ελευθερία του λόγου και οι ελεύθερες εκλογές. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε αυτό το Συμβούλιο, το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε την Ευρώπη από γεωγραφική άποψη ως ήπειρο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει περισσότερα κράτη-μέλη στην Ευρώπη από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το μόνο που περιλαμβάνει το όνομα της Ηπείρου στο όνομά του. Ας συνοψίσουμε τώρα όσα ακούσαμε. Τα τρία συμβούλια έχουν διαφορετικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει νομοθεσία και το Συμβούλιο της Ευρώπης προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο δύο από αυτά τα συμβούλια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, αλλά έχει τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης φροντίζουν για την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης και έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης διέθετε για πολλά χρόνια την αίθουσα της ολομέλειάς του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, χρησιμοποιεί και τον ίδιο ύμνο και την ίδια σημαία ως σύμβολα ενότητας της Ηπείρου. Οι δύο οργανισμοί έχουν πολλούς κοινούς στόχους, όπως η ειρήνη και η ισότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
5: Każdy z nas ma w szafie co najmniej jeden t-shirt, na którego historię lepiej spuścić zasłonę milczenia. Uszyty rękami słabo opłacanych, przepracowanych szwaczek, którym odmawia się podstawowych praw. Z bawełny, do której produkcji trzeba było ziemi, chemikaliów, energii i blisko 2700 litrów wody. A wszystko po to, by powstało ubranie, które założysz może kilka razy. Warto pochylić się nad historią tego t-shirtu, by w przyszłości dokonywać bardziej świadomych wyborów. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku sprawdzimy, jak Unia Europejska walczy z negatywnymi skutkami szybkiej mody. By zrozumieć fenomen szybkiej mody, zacznijmy od siebie i własnej konsumpcji. Zakupy bywają przyjemne. Badacze z Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Badawczego w Massachusetts i Uniwersytetu Carnegie Mellon wykazali, że na widok ubrań, które nam się podobają, nasze mózgi wydzielają dopaminę, neuroprzekaźnik powiązany z odczuwaniem przyjemności i ośrodkiem nagrody. A jeśli do tego ubranie jest tanie, efekt jest jeszcze silniejszy. To zjawisko to podstawa modelu biznesowego firm z branży szybkiej mody. Mowa tu o platformach internetowych, takich jak Shein czy Temu, ale też popularnych sklepowych markach. Produkują one ogromne ilości modnych ubrań w niskich cenach i zalewają nimi rynek. Trendy nieustannie się zmieniają. Co tydzień w sklepach pojawiają się nowe kolekcje. Przekaz jest prosty. Kup teraz, załóż kilka razy i zapomnij. W Europie od 4 do 9% nieużywanych produktów tekstylnych trafia prosto do utylizacji. Tak działa szybka moda. Co roku Europejczycy kupują blisko 19 kg ubrań na osobę i wyrzucają 12 kg. Przez nasze szafy przewijają się kolejne tanie ciuchy. Ale choć cena na metce jest niska, prawdziwy koszt dla środowiska i pracowników jest ogromny. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że przemysł odzieżowy to jedna z branż, które najbardziej niszczą środowisko. Pochłania ogromne ilości wody i zużywa zasoby ziemi. Pod tym względem ustępuje jedynie budownictwu i produkcji żywności. Uprawy bawełny, z której powstają materiały takie jak jeans, zajmują wielkie obszary rolne i zużywają mnóstwo wody. Pestycydy zagrażają życiu rolników i okolicznych mieszkańców. Także produkcja ubrań odciska swoje piętno na środowisku. Przemysł włókienniczy odpowiada za blisko 20% światowych zanieczyszczeń wód. Szkodliwe działanie mają przede wszystkim chemikalia używane do barwienia i obróbki tkanin. Moda przyczynia się też do emisji gazów cieplarnianych. Często wiąże się ze złożonymi globalnymi łańcuchami dostaw. Ubrania przebywają długą drogę, zanim trafią do naszych szaf. Często zawierają syntetyczne włókna, takie jak poliester czy nylon, które rozkładają się przez setki lat. Wynika z tego inny palący problem – zanieczyszczenie mikroplastikiem. Za każdym razem, gdy pierzemy syntetyczne ubrania, do wody trafiają mikroskopijne włókna. Z czasem w oceanach odkładają się setki ton mikroplastiku. Ale to nie wszystko. Gdy ubranie trafia do kosza, jego historia się nie kończy. Obecnie mniej niż 1% tekstyliów przerabia się na nowe ubrania. Większość trafia do spalarni, na składowiska odpadów lub jest wywożona za granicę. Całe góry tanich ubrań z Europy zalegają na wysypiskach w Afryce, gdzie obciążają miejscowe systemy, zatruwają glebę i wody gruntowe. Tania moda szkodzi nie tylko środowisku. Lola Sanchez-Caldentey, która była sprawozdawczynią unijnej strategii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych, powiedziała:
6: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
5: To, że sklepy sprzedają ubrania za bezcen, oznacza, że ludzie, którzy je wyprodukowali, zarabiają grosze. Raczej nie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, bywa, że pracują w niewolniczych warunkach, w miejscach, w których nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa.
6: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
5: W 2013 roku w Bangladeszu zawaliła się fabryka Rana Plaza. Zginęło ponad 1100 pracowników. To największy wypadek w historii branży odzieżowej. Katastrofa obnażyła niebezpieczne warunki pracy i głodowe płace, na których opiera się światowa moda. Zrównoważona produkcja i godne warunki pracy znalazły się w centrum zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej. Pojawiły się pytania o prawdziwą cenę tanich ubrań. W Europie debatuje się na ten temat od lat. Branża odzieżowa stała się ważnym tematem politycznym. W 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła unijną strategię na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych. Jej cel jest prosty. Do 2030 roku ubrania, które trafią na europejski rynek, mają być trwalsze, łatwiejsze do naprawienia i zawierać więcej materiałów z recyklingu. Oto niektóre elementy strategii, które mają ograniczyć negatywne konsekwencje szybkiej mody. Po pierwsze, w życie weszło rozporządzenie w sprawie ekoprojektu. Od 2024 roku Unia może ustalać wymogi dotyczące trwałości i jakości sprzedawanych w Europie produktów. W praktyce oznacza to, że ubrania mają nam służyć, a nie tylko się sprzedawać. Czy zwróciliście uwagę na to, że w ubraniach najczęściej pierwsze psują się zamki błyskawiczne? Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu, suwaki i guziki mają być trwalsze i łatwiejsze do naprawienia. Po drugie, Unia wprowadziła zakaz niszczenia niesprzedanych ubrań. Nie można już utylizować produktów, które się nie sprzedały. Obowiązuje zasada zanieczyszczający płaci. A to oznacza, że firmy muszą wziąć odpowiedzialność za odpady, które produkują i zaangażować się w zbiórkę i recykling ubrań, które wprowadzają na rynek. Po trzecie, wkrótce będzie obowiązywał cyfrowy paszport produktu. Wystarczy, że konsument zeskanuje kod QR i będzie mógł sprawdzić, skąd pochodzą surowce użyte do produkcji, gdzie przetwarzano dany materiał i gdzie uszyto dane ubranie. Parlament Europejski konsekwentnie nawołuje, by skończyć z szybką modą i by odzież powstawała w obiegu zamkniętym. Posłowie podkreślają, że ubrania należy projektować na lata, tak aby łatwiej je było naprawić, a na końcu ponownie przetworzyć. Dzięki pracy parlamentu nad przepisami o odpadach i zrównoważonych produktach, zasady te obowiązują w państwach członkowskich i firmach, które działają na unijnym rynku. Delara Burkhardt, która przewodniczyła pracom parlamentu nad przepisami w sprawie zrównoważonych wyrobów włókienniczych, zauważyła: Dysponujemy narzędziami, dzięki którym większa przejrzystość jest na wyciągnięcie ręki. Musimy jednak uważać, by nie przerzucić całego ciężaru odpowiedzialności na konsumentów. Potrzebujemy solidnych podstaw i wymogów prawnych dla zrównoważonego przemysłu odzieżowego. For a sustainable textile sector. Następnym razem pomyśl, nim kupisz kolejny t-shirt. Spójrz na metkę. Zastanów się, gdzie go wyprodukowano i gdzie trafi, gdy się zużyje. Czas uporządkować nasze szafy. Kupować mniej, zwracać uwagę na jakość i porzucić pogoń za zmieniającymi się z dnia na dzień trendami. Warto zajrzeć też do second handów, by oszczędzić i dać używanym ubraniom nowe życie. Tania moda słono kosztuje. Trendy przemijają, a szkody dla ludzi i planety pozostaną. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
7: Who helped build today's Europe? It wasn't just institutions and treaties, it was people. Behind every step towards European integration, there are individuals who defended democracy, promoted human rights, and helped bring countries closer together. To recognize these contributions, the European Parliament has created a new distinction called the European Order of Merit. It's the first civilian honor of its kind awarded by an EU institution. The President of the European Parliament, Roberta Metsola, has announced the first laureates.
8: Europe has always been built by remarkable women and men from across society who had the courage to rise above our turbulent past, bridging divides, breaking barriers, overthrowing dictatorships, and overcoming crises to make a difference to our continent and build a better future. This commitment to building Europe deserves to be celebrated, and this is why this Parliament has established the European Order of Merit to honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
7: The list of recipients reflects the many ways people can contribute to Europe, in all areas from politics and diplomacy to human rights, science and culture. The highest distinction is Distinguished Member of the European Order of Merit. It has been awarded to former German Chancellor Angela Merkel, Polish democracy leader and former President Lech Wałęsa, and Ukraine's President Volodymyr Zelensky. A number of other leaders and personalities have been recognized as honorable members or members of the European Order of Merit. They include former presidents, politicians, humanitarians, scientists, and artists who have made a significant contribution to European values and integration. Among them are former president of Ireland, Mary Robinson, humanitarian chef, Jose Andres, and the members of the Irish band U2. The award was created in 2025 to mark the 75th anniversary of the Schuman Declaration, the moment which is widely seen as the starting point for the European Union as we know it today. Because the EU is more than institutions or policies, it is also the story of the people who believed in it and helped make it possible. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.